0: KFC. It's finger licking good.
1: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο KP Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο KP Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
2: Cyprus Luxury Escapes. Premium Concierge. From luxury private villas and five-star hotels to yacht charters, jet skiing and unforgettable Mediterranean experiences, we handle every detail seamlessly. Fine dining reservations, exclusive local gems, private fitness, and bespoke well-being experiences favored by the elite, yet designed for those who simply expect things done properly. One call, total peace of mind. Visit CyprusLuxuryEscapes.com. Travel done properly.
3: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive, your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Ba-da-ba-ba-bum.
4: Gems Pets & Co. has upgraded. Our Paphos store has moved to a brand new, fresh space at Akamantidos 26. Expect a stunning new look with the same love, care and familiar faces. From nutritious food to the coolest accessories, we have it all. Call 260-40758 and visit us at Akamantidos 26 Paphos. Gems Pets & Co. Because your pet deserves the best.
5: Calling all rock fans, get ready for the rock event of the year. Cyprus Rocks Festival 2026 returns to Protaras from September 30th to October 7th. Experience the UK's finest tribute bands celebrating the legends of rock, including Guns N' Roses, Queen, Aerosmith, Foo Fighters, Fleetwood Mac, The Who, and more. Enjoy unforgettable live shows, beachside parties, sunshine, and an incredible festival atmosphere in beautiful Panera and Protaras. Tickets are on sale now. Visit cyprusrocks.co.uk for the full lineup, program, and ticket details. Media sponsor, Rock FM Cyprus.
6: Rock FM.

0: The Breakfast Show with Status Insurance and Cyprus Luxury Escapes. Rock FM Cyprus.
1: Τα νέα Doritos Loaded από τα KFC έφτασαν και δεν είναι απλά Loaded. Είναι τέρμα Loaded. Crunchy Doritos με λαχταριστό Crispy Chicken σε

0: FM Cyprus.
1: Stop scrolling. Start saving. The big summer sale is now on at Premier Electrical. Grab sizzling deals on fridges, washing machines, cookers, air conditioners, air fryers, and more. Top brands, scorching hot prices for a limited time only. Don't miss out. Visit Premier Electrical in Paphos or Limassol today, or shop online at www.premierelectrical.net. Act quickly and save big before these deals disappear.
2: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο KP Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο KP Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
3: Back to school at Kings Avenue Mall. The new school year is just around the corner, and Kings Avenue Mall is the ultimate destination for everything you need. School bags, stationery, clothes, shoes, and amazing offers from your favorite brands. And don't forget, a big surprise is waiting for you. On the 21st, 22nd, and 23rd of August, come and meet your favorite Scooby-Doo in person from 3 to 7 p.m. Get ready for the ultimate back-to-school experience, only at Kings Avenue Mall.
4: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
5: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777-7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
6: Warning. Riding a Chibo e-bike may cause excessive smiling. Glide through the streets, skip the traffic, and enjoy the ride with power, comfort, and style. Whether it's work, coffee, or sunset rides, do it smarter with Chibo e-bikes. Ride electric, ride happy. Visit www.chiboebike.com.
7: Visit Tassos Aspros Pharmacy at 81 Eleftherios Avenue in Korakat, Paphos, for all your medicine and pharmaceutical needs. Cosmetics, food supplements, organic, dental and hair products and baby items including milk. Tassos Aspros Pharmacy.
8: Calling all rock fans, get ready for the rock event of the year. Cyprus Rocks Festival 2026 returns to Protaras from September 30th to October 7th. Experience the UK's finest tribute bands celebrating the legends of rock, including Guns N' Roses, Queen, Aerosmith, Foo Fighters, Fleetwood Mac, The Who, and more. Enjoy unforgettable live shows, beachside parties, sunshine, and an incredible festival atmosphere in beautiful Panera and Protaras. Tickets are on sale now. Visit cyprusrocks.co.uk for the full lineup, program, and ticket details. Media sponsor, Rock FM Cyprus.
9: Rock FM Cyprus on your smart speaker and on Alexa. Just ask to play Rock FM Cyprus. This is the home of rock. Bring it on.

0: απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
1: Rock FM, Cyprus.
2: Cool music all day. Ο σκύλος μου καταλαβαίνει πότε παίζει Rock FM Cyprus.
1: Rock FM Cyprus. The island of brotherly love, sisterly affection, and the hottest rock south of the North Pole.

0: 3 hours of defining music. Saturday afternoons from 4. The Bryan Adams Radio Show. Exclusively on Rock FM.
1: Sponsored by Savino Rock Bar and Savino Live.
2: Got time to rock? It's 7 p.m. Rock FM Cyprus.
3: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ, μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.

0: Rock FM Cyprus, το δικό σου ραδιόφωνο.
1: Rock FM Cyprus on Instagram and Rock FM Cyprus on Facebook.